0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: TRT 95,1 FM στέρεο.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+, για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Ζωστή 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Σκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
9: Όσο θα γυρίζει η γη,
10: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη.

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσον θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους Λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Όσο θα γυρίζει η γη.
5: Φοβορείς φέρεις. Όσο θα γυρίζει η γη,

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο mortal.com.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμά.

0: Θέατρο Αλκαζάρ.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού.

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς
2: σύμβολα. Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμπ.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24.

0: τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Immigrants.

0: σε θυμάμαι.
1: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Η Πολιάννα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάννα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Ο σώζομαι αυτόν σωθήτω. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
6: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Το

0: ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Να σου πω, ενοχλώ.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μποστ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμόνου.

0: του Αλκαζάρ.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
1: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
1: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: Νέα Καθημερινή Συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνει το. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν.

0: είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σώζουμε αυτόν σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Με τραύματα, αλλά εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται αγοράκι 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Πάτρα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο κενό. Μέχρι τις 21 Αυγούστου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Το ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ. Δύο αλλοδαπές γυναίκες συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, καθώς κατά την άφηξή τους στη χώρα με διεθνή πτήση διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν στις αποσκευές τους σχεδόν 4.000 πακέτα λαθρέα τσιγάρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος. Περισσότερα στο ενικός.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με τη ΣΕΚΑ Σόφιας 1948 για το Conference League συμπεριλήφθησαν οι Γκαρσία, Τετέι και Ντρέσσερς. Στην κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα τελικά των αγωνισμάτων τους προκρίθηκαν ο Απόστολος Παπαστάμος και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκης στα 200 μέτρα μεικτή ατομική, η Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 ελεύθερο και η ομάδα σκυταλοδρομία στα 4x200 ελεύθερο ανδρών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά εχθρίος, άνεμη βόρει έως 8 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εσύ ως μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί. Ελένη Κατσαμπέκη και Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνα. Έχουμε αλλαγή.
1: Αλλαγή εδώ, βέβαια.
0: Εδώ, στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Ψάλτη. Καλέ, όλοι αλλάζουν. Μόνο εμείς μένουμε εδώ.
1: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Βιδωμένες είμαστε στις καρέκλες. Και η Βάσια Κούτρα συνεχίζει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ευχαριστούμε για τα πολλά μηνύματα. Αυτό το οποίο σχολιάζεται και είναι λογικό είναι το περιστατικό της Πάρου. Και μας λέτε ότι πάνω απ' όλα οι γονείς, τα μάτια των γονιών πάνω στα παιδιά. Συμφωνούμε, πολύ συμφωνούμε. Έχει όμως μια αξία να δούμε τι γίνεται και στην περίπτωση με τους ναυαγοσώστες. Μας λέτε ότι είναι όλη μέρα διάφοροι γονείς της νέας γενιάς, ότι σκρολάρουν και τα λοιπά, πάνε να ρίξουν τις ευθύνες. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Προφανώς οι γονείς 100% δεν το συζητώ. Όμως πρέπει να υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
0: Μα είπαμε ότι η πρώτη ευθύνη είναι των γονέων. Και γι' αυτό και συνελήφθησαν με τη γνωστή διαδικασία όταν έχουμε όταν τίθεται η ζωή ενός ανήλικου σε κίνδυνο και πόσο μάλλον όταν έχουμε και τον θάνατο ενός τετράχρονου. Είχαμε και τη σύλληψή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι. Όμως πρέπει πάντα να κοιτάμε και το πλαίσιο και το θεσμοθετημένο πλαίσιο και πώς προστατεύεται μια διαδικασία. Γιατί οι γονείς προφανώς και δεν μπορεί να είναι και πανταχού παρόντες και προφανώς μπορεί να μην έχουν και τις γνώσεις.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα και αν κάτι συμβεί, να βοηθήσουν το παιδί τους.
1: Και όταν μιλάμε για ναυαγοσώστες, δεν μιλάμε μόνο για περιστατικά που έχουν να κάνουν με γονείς και ένα παιδάκι. Ο ναυαγοσώστης σώζει σε κάθε περίπτωση που μπορεί να προκύψει, όπως αυτή που αναφέραμε προηγουμένως στα Χανιά ή και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Μεγάλη γυναίκα μπήκε μέσα, θα έλεγε κανείς, λοιπόν, δεν το σκέφτηκε ότι έχει κύματα αέρα, κύματα 1-1,5 μέτρο. Πού πήγε, ας πούμε, μέσα στη θάλασσα. Χρειάστηκαν τρεις ναυαγοσώστες να την σώσουν, έτσι. Εκεί δεν θα την προστάτευε κανείς άλλος, ενήλικη γυναίκα. Άρα πάντα υπάρχει ένα πλαίσιο και πρέπει να το κοιτάμε και τι συνέβη σε σχέση με αυτό το πλαίσιο και αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας.
1: Πάμε λιγάκι να κάνουμε, να πάρουμε μια γεύση διακοπών, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Α, για να δούμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Δεν
0: λοιπόν,
1: έχει.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γρηγόρης Στάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Στάσιο.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στα κράτες.
0: Θα μας δώσετε εσείς την εικόνα που επικρατεί στη Χαλκιδική. Εμείς πριν από λίγο βλέπαμε
1: κάποιες εικόνες.
0: Εικόνες από το Τελωνείο Ευζώνων, από τους Βαλκάνιους επισκέπτες που έχουν κατακλείσει το Τελωνείο. Περιμένουν, λέει, ακόμη και 4 ώρες στην ουρά για να περάσουν τα οχήματά τους. Και φανταζόμαστε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των επισκεπτών θα καταλήξουν και στη Χαλκιδική.
2: Σωστά το είδατε και από την πλευρά ότι έρχονται περισσότερο στη Χαλκιδική, αλλά και ότι έχουμε αυτές τις ουρές δυστυχώς και είναι κάτι το οποίο έχουμε επισημάνει από πάρα πολύ καιρό, από πέρυσι ακόμη, όπου οι χερσαίες εισόδου της χώρας δεν είναι σε καλή κατάσταση σε σχέση με τη μαζικότητα που έχουμε στις καλοκαιρινές αφήξεις. Αυτή την περίοδο γίνονται κάποια έργα στους κήπους του Εύρου, αλλά από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα είμαστε σε μια χωροταξία ουσιαστικά στο σημείο σχεδόν 50 ετίας. Και αυτό βέβαια ότι έγινε ακόμη πιο δύσκολο φέτος με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, όπου πρέπει να έχουμε ένα πλήρη έλεγχο ταυτοποίησης για εκτός έγκαινο χώρες με τα βιομετρικά στοιχεία. Ναι. Το κυριότερο που κρατάμε από αυτό είναι η δυσφήμιση προφανώς, διότι εμείς έχουμε πάνω από 20 χρόνια τις εθνικότητες αυτές να επισκέπτονται τον νομό, αλλά θα το πω και κατ' επέκταση στην Πιερία, στην Θάσο.
0: Ναι, Θάσο, Καβάλα, ναι.
2: Ακόμη πηγαίνουν και στα Ιόνια πια με την Εγνατία Οδό, στη Λευκάδα, στη Ζάκηθο, δηλαδή πια οι Βαλκάνοι δεν είναι μόνο στη Χαλκιδική. Αντιμετωπίζουμε όμως ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει σχέση με το ότι μια οικογένεια, για παράδειγμα, να περιμένει 4 και 5 ώρες με 35 βαθμούς θερμοκρασία, αντιλαμβάνεσαι την επόμενη φορά δεν θα το επιλέξει. Ή θα επιλέξει αεροπορική πτήση για να πάει σε έναν άλλο προορισμό. Και εντός χώρας αλλά και εκτός χώρας. Συνεπώς επήγει ουσιαστικά αυτό να επιληθεί, προφανώς πάμε για την επόμενη χρονιά. Έγιναν κάποιες προσπάθειες τόσο από το Υπουργείο Πρώην Μακεδονίας Τράκης, όπως λέγαμε, και τον κύριο Γιουλέκα και με συνεργασία με τα Τελωνία, με την αστυνομική διεύθυνση περιοχής ευρύτερα. Όμως αντιλαμβάνεσαι, ο όγκος είναι πάρα πολύ μεγάλος και τώρα ουσιαστικά πηγαίνουμε σε αυτό που δικαιούται εντός αγωγικών, εκτός όπως θέλετε μπορεί να το πείτε η χώρα, εντός έγκαινο πάντα νομοθεσία, να μπορεί ανά 6 ώρες για έκτακτες καθαράς συνθήκες, 6 ώρες την ημέρα να μπορεί να αφήνει ουσιαστικά να υπάρχει προσέλευση, να υπάρχει προσέλευση στη χώρα χωρίς τον έλεγχο των βιομετρικών.
1: Γιατί φαντάζομαι, κύριε Τάσχη, ότι αυτό το φαινόμενο με τις ουρές και τις πολυαίρες καθυστερήσεις είναι περιορισμένος προς τις ημέρες. Δηλαδή είναι κάποιες ημέρες του Αυγούστου που συμβαίνει αυτό, δεν
2: όχι,
1: είναι.
2: Όχι, το έχουμε από τον Ιούνιο.
1: Από τον Ιούνιο.
2: Από τον Ιούνιο ξεκίνησε, να σας πω ακριβώς, από τον Μάιο ξεκίνησε την περίοδο του Πάσχα. Είχαμε μια έντονη κινητικότητα. Στη συνέχεια κινηθήκαμε από το δεύτερο δεκαπεθήμερο Ιουνίου με τον ίδιο ρυθμό. Να σας πω ενημερωτικά ότι οι Βαλκάνοι τουρίστες, οδικοί τουρίστες, κυρίως το Σαββατοκύριακο κερδίζοντας τις δύο μέρες αργίας τους, όπως και στην Ελλάδα δηλαδή, κινούνται μόνο τα Σαββατοκύριακα σε μεγάλο ποσοστό. Τον Αύγουστο είναι καθημερινό.
0: Ναι. Πάντως φαίνεται ότι παρά την αβεβαιότητα που υπήρχε στην έναρξη αυτής της τουριστικής περίοδου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, πάλι οι Βαλκάνοι επιλέγουν την Ελλάδα. Είναι έτσι ή έχει αλλάξει κάτι?
2: Σαφώς ισχύει αυτό που λέτε. Όπως σας ανέφερα και πριν, 20 χρόνια σχεδόν συμπληρώνεται από τότε που καταργήθηκε η βίζα με τις όμορες αυτές χώρες. Το βλέπουμε πολύ έντονα και από τη Ρουμανία και από τη Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Κόσοβο. Οπότε έχει πολλαπλασιαστεί και ο κόσμος από την Τουρκία, οι οποίοι πια έρχονται και στα παραλιακά μέτωπα της Βορείου Ελλάδος, όχι μόνο για παράδειγμα στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στα City Breaks, έρχονται και στη Χαλκιδική. Και όλο αυτό είναι σταθερά ενισχυμένο. Βέβαια, έχουμε ένα τεχνικό θέμα πια, ότι λόγω της συνθήκης Σέγγεν δεν μπορούμε να μετρήσουμε τις αφήξεις στα σύνορα του προμαχώνα ή της εξοχής. Και αυτό δεν μας δίνει δυνατότητα να έχουμε καθαρά στοιχεία πια αφήξεων. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι έχουμε και την παραξενοδοχεία,
0: δηλαδή,
2: που αμφίζει πολύ περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα και στη Χαλκιδική μας. Δηλαδή πάρα πολλοί από αυτούς τους Βαλκάνιους οι οποίοι γνώρισαν τον νομό έχουν αγοράσει και σπίτια. Και πάνω σε αυτό δημιουργείται, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, ο παραξενοδόχος της Σερβίας, της Βουλγαρίας.
0: Εννοείται ότι τα νοικιάζουν και τα διαθέτουν σε συντοπίτες τους, σε άλλους.
2: Ακριβώς, και ομοεθνείς τους, χωρίς να υπάρχει κανένα έσοδο για τη χώρα. Και φυσικά να δημιουργούν έναν υπερπληθυσμό από μια κατοικία, β' κατοικία, ας πούμε, τουριστική κατοικία που έχουν αγοράσει, αλλά ουσιαστικά το οδηγούν σε ένα πλήρη κατάλημα όπου εξυπηρετούν με χρήματα ομοεθνείς τους.
1: Μέσω πλατφορμών αυτό, κύριε Τάσχη, από πλατφόρμες γίνεται αυτό, πώς γίνεται?
2: Κυρίως γίνεται ψηφιακά ακριβώς, ναι, ηλεκτρονικά, ναι.
1: Πόσα τέτοια κίνητα υπάρχουν που...
2: Εμείς υπολογίζουμε ότι με τα τελευταία στοιχεία αυτή τη στιγμή επίσημα έχουμε 9.962 ακίνητα βραχυχρόνια μίσθωση στο νομό, επίσημος. Υπολογίζουμε ότι τα διπλά σχεδόν είναι η β' κατοικία από τις χώρες Βαλκανικής, όπου είμαστε ουσιαστικά σε μια θολή, σε ένα θολό, σε ένα γκρίζο τοπίο.
0: Είναι πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλο το νούμερο που δίνεται.
2: Βεβαίως. Και να σκεφτείτε ότι κάθε σπίτι είναι ουσιαστικά για 4 μέλη. Μπορεί και για 6, μπορεί και για 8.
0: Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Άρα εμείς να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η Χαλκιδική είναι γεμάτη.
2: Ναι, στον Αύγουστο μας, νομίζω, όλες τις περιοχές της χώρας μας και με την ύφεση της ελληνικής αγοράς είμαστε στην τάξη το 90-95%. Σίγουρα για το επόμενο τριήμερο κιόλας θα είναι στο 100%. Σε έναν καλό Αύγουστο, στα πριθυνά επίπεδα περίπου. Είχαμε ένα μουδιασμένο ξεκίνημα το Μάιο μέχρι τις 10 Ιουνίου. Γενικώς η χρονιά θα τη χαρακτήριζε έτσι περίεργη, γιατί αλλιώς ξεκίνησε τις προκρατήσεις που σταματήσαν εκεί περίπου τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μετά ξαναπήραμε τα πάνω μας, μετά τα ξενοδοχεία υποχρεώθηκαν λόγω της αγοράς να διορθώσουν τιμές σε κάποιες περιόδους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Αυτό θα συμβεί και για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και από εκεί και πέρα το κυριότερο είναι η οικονομική ανασφάλεια του πελάτη. Οπότε αυτό τον οδηγεί και σε χαμηλότερο τζίρο εκτός ξενοδοχείου.
1: Αυτή ήταν και η ερώτηση η επόμενη, αν έχετε κάποια εικόνα γενικότερη για τους τζίρους.
2: Ναι, σίγουρα όσον αφορά τις έξτρα υπηρεσίες, δηλαδή αν θα πάει κάποιος σε ένα εστιατόριο ή σε ένα beach bar ή αντίστοιχα στο εμπόριο, στο λιανικό εμπόριο που μπορεί να υπάρχει, εκεί βλέπουμε ότι έχουμε μια πτώση τζίρου και μας το μεταφέρουν οι ίδιοι επαγγελματίες. Ναι. Δεν έχει εκείνη την κινητικότητα των προηγούμενων ετών, αντίθετα με τα σούπερ μάρκετ, τα οποία θα μου επιτρέψετε να πω κάνουν sold out.
0: Χρυσές δουλειές γίνονται εκεί, γιατί όλοι
1: μαγειρεύουν
0: τα
1: σπίτια.
0: Τα μαζεύουν, ναι. Μαγειρεύουν.
2: Και ότι στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Χαλκιδική είναι από τις κορυφαίες τζίρου του καλοκαίρι.
0: Από Έλληνες.
2: Η ελληνική αγορά κινείται από τις 20-25 Ιουλίου περίπου σε ένα μέσο όρο διαμονής 5 διανυκτερεύσεων. Δεν έχουμε παραπάνω. Ναι. Και από την άλλη βλέπουμε ότι αναζητούν και αυτοί έτσι να βρουν μια καλή τιμή, να μπορέσουν να κάνουν διακοπές. Σίγουρα ο ελληνικός τουρισμός, που είμαστε νούμερο 2 σε επιλογή ανά τη χώρα για τα μικρότερα καταλήμματα, έχει βοηθήσει. Ενοικιαζόμενα δωμάτια και μικρές κατηγορίες ξενοδοχείων. Αν είχε βγει το τουρισμός για όλους πιο νωρίς, θα ήταν ακόμη καλύτερα. να προλάβουμε δηλαδή τον Αύγουστο, όπως ξέρετε είναι σε μια διαδικασία τώρα. Ό,τι γίνει όμως, γιατί έχουμε και Σεπτέμβριο, αλλά η ελληνική αγορά ουσιαστικά στο τέλος αυτού του μήνα φεύγει από το προσκήνιο.
0: Ναι, γιατί μετά θα αρχίσουμε σχολεία, μετακινήσεις, φροντιστήρια κτλ. Μπαίνουν άλλες προτεραιότητες. Είπατε ότι έκαναν τα περισσότερα ξενοδοχεία αναπροσαρμογή τιμών. Αυτό τι σημαίνει, οι τιμές κινούνται στα περσινά επίπεδα?
2: Κατά μέσο όρο στα ξενοδοχεία, ναι. Ανάλογα την κατηγορία βέβαια του ξενοδοχείου και βέβαια τη σεζόν των 6 μηνών που έχουμε και στη Χαλκιδική, που κατά βάση το μαζικό μοντέλο με τις αεροπορικές αφήξεις τόσο στο αεροδρόμιο Μακεδονία αλλά και από τα Βαλκάνια όπως είπαμε, για να μπορέσει να είσαι ανταγωνιστικός, θα έλεγα κυρίως και στον εσωτερικό ανταγωνισμό της χώρας, στην Κρήτη, τη Ρόδο, την ΚΟ, τα Ιόνια, όχι τόσο με το υπόλοιπο της Μεσογείου. Και έχει συμβεί και αυτό φυσικά ισορροπεί την αγορά. Και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το σκεπτικό των περισσότερων. Διορθώνεις τις τιμές όπου χρειάζεται για να μπορεί και ο πελάτης να φύγει να κάνει διακοπές. Σίγουρα έχουμε μια αύξηση λειτουργικού κόστου που ξεπερνά το 10% από τα διατροφικά είδη, από την ενέργεια, από τα μισθολογικά που τώρα με την κάρτα, όπως ξέρετε, όλα έχουν μπει σε ένα πρόγραμμα και όλα βαδίζουν σε μια καλύτερη ισορροπία. Όλα αυτά έχουν φέρει μια αύξηση λειτουργικού κόστου, την οποία προσπαθούμε να διαχειριστούμε.
0: Τώρα, σας πω σε ένα θέμα που δεν είναι και πολύ πιασάρικο να μου επιτρέψετε. Ακούει ο κόσμος ότι έρχεται το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι δεν έχουν ασχοληθεί και δεν καταλαβαίνουν και τι σημαίνει αυτή η νέα παρέμβαση. Ουσιαστικά, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, κατατάσσεται το σύνολο της χώρας σε κάποιες κατηγορίες τουριστικής ανάπτυξης με διαφορετικούς κανόνες και όρους δόμησης για κάθε περιοχή. Εσείς πώς το βλέπετε, ποια είναι η αντίδραση και η αντίδρασή σας και ως πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής αλλά και ως αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου?
2: Κοιτάξτε, είναι ήδη νόμος του κράτους εδώ και λίγες μέρες η θεσμοθέτηση του νέου ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό που ουσιαστικά είναι μια εκκρεμότητα ετών, το ξέρετε κι εσείς. Το προηγούμενο είχε ουσιαστικά απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατής πριν πάνω από 10 χρόνια και βάζει φυσικά σταθερούς κανόνες, καθαρούς κανόνες θα έλεγα, όχι και σταθερούς. Ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες ελληνικής οικονομίας που είναι ο τουρισμός. Από εκεί και πέρα, κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της. Όλοι οι φορείς δώσαμε στη διαβούλευση πολύ σημαντικά στοιχεία για να το τονίσουμε αυτό. Άλλο η πυρωτική Ελλάδα, άλλο η νησιωτική, άλλο μεγάλο, άλλο μικρό νησί.
0: Ναι, αλλιώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ξεχωρίζει ούτως ή άλλως και το χωροταξικό τα νησιά.
2: Σωστά το λέτε, σε μεγάλες υποδομές. Αυτό όμως έρχεται να δημιουργήσει τώρα νέες συνθήκες και για τις επενδύσεις κτλ. Εγώ θα σας πω για τη Χαλκιδική ότι. Το περισσότερο στοίχημα για μας είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, εμείς στη Χαλκιδική δεν είμαστε, ας πούμε, όπως η Μύκονο, η Σαντορίνη, που έχει ακουστεί πολύ έντονα, ξέρετε ότι δεν χρειάζεται άλλο να χτιστεί στη Μύκονο. Καταρχάς, δεν βγαίνουν άλλες οικοδομικές άδειες, για παράδειγμα. Και στην Σαντορίνη σε κάποιες περιοχές. Εμείς, λοιπόν, δεν έχουμε τις ίδιες συνθήκες κορεσμού, όπως σας ανέφερα πριν, και χρειάζεται ένα σχεδιασμό στα δικά μας δεδομένα. Αυτό το έχει δώσει σε γενικές γραμμές το χωροταξικό, που ψηφίστηκε. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς είμαστε τώρα σε ένα κύκλο διαβούλευσης που μέχρι τέλος του έτους θα τελειώσει για τα τοπικά, χωρικά χωροταξικά που είναι ανά κάθε δήμο σε εμάς. Προποντίδα, Πολύγυρο, Συθονία και ως ένα σημείο δήμο Αρισοτέλη από τους δήμους μας οι οποίοι ουσιαστικά θα είναι και το επόμενο μεγάλο στοίχημα για μας. Όλοι οι δεσμευτικοί κανόνες που θα μπουν στο νομό θα είναι για τα επόμενα χρόνια. Και ξέρετε στο τέλος της μέρας, επειδή ακούμε για τα χωροταξικά, ήταν όπως θυμάστε των ανανεώσιμων πηγών, της βιομηχανίας. Γενικά ήταν το τελευταίο διάστημα σε επικαιρότητα τα χωροταξικά. Το ζητούμενο είναι ότι η φέρουσα ικανότητα να μην αντιμετωπίζεται μόνο σε περιορισμούς. Να βλέπουμε και τα υπόλοιπα που αφορούν τα χωροταξικά, που είναι το νερό, η αποχέτευση, το οδικό δίκτυο, γενικότερα σύγχρονες υποδομές που θα πάνε παράλληλα με τις αντοχές του προορισμού. Και αυτό νομίζω είναι και το στίχημα σε εμάς στη Χαλκιδική.
1: Κύριε Τάσχε, να σας ρωτήσω, υπάρχει επάρκεια, θα έλεγα, δυναμικού, εξειδικευμένου εργαζομένων αυτή τη χρονιά?
2: Βλέπω ότι σε έχετε μαζεμένες ερωτήσεις. όλα, θα καλύψουμε όλη τη γάμα.
0: Κοιτάξτε, ακούγαμε για ελλείψεις στην έναρξη τη σεζόν και 70 και 80 χιλιάδες, δεν ξέρω που καταλήξαμε.
1: Ναι, πώς τελικά πήγε αυτό?
2: Από το 22 και μετά είναι μια πραγματικότητα κάθε καλοκαίρι. Χρειαζόμαστε εργαζομένους που στην έντονη εποχικότητα έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση. Άλλαξαν τα target group των εργαζομένων, οι επιθυμίες, οι ηλικίες. Δεν είναι όπως είχαμε παλιά, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Στη Χαλκιδική, αλλά και με άλλους συναδέλφους που μιλάω, παλιότερα, όταν λέω παλιότερα, πριν 15-20 χρόνια. Στους 10 εργαζομένους μας οι 8 είχαν εντοπιότητα. Mm. Τώρα έχουν οι 2 μόνο. Mm. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ή από όμορους νομούς ή μπαίνουμε και εμείς, έχουμε μπει στη διαδικασία των μετακλήσεων από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες. Η έντονη εποχικότητα έχει φέρει μια πλειοδοσία στη μισθοδοσία, στα μισθολογικά κόστη. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ την κλαδική σύμβαση των ξενοδοχοπαλίνων, που έτσι κι αλλιώς είναι σταθερή εδώ και πολλά χρόνια σε συμφωνία ανάμεσα στους εργαζομένους και την Παλαιστινή Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Δεν φαίνεται να αλλάζει αυτό. Δεν μπαίνει πια σε εξαήμερη εργασία εύκολα ένας νέος. Δεν μας ευνοούν οι συνθήκες των φοιτητών που όλοι θέλουν να εργαστούν και τελικά είναι μόνο για 2-2,5 μήνες. Εμείς έχουμε σεζόν 6 μήνες. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα στο να βρούμε με δεξιότητες κυρίως κόσμο. Όσο και να σας ακούγεται περίεργο, έχουμε νέους οι οποίοι ακόμη δεν έχουν τελειοποιημένη μια ξένη γλώσσα. Είναι ένα μείγμα καταστάσεων και προχωρών. Παλιότερα όμως λέγανε ότι δεν έχουν συνθήκες διαβίωσης σωστές, δεν τους πληρώνεται γιατί κλέβεται χρήματα.
0: Και πολύ διευρυμένα ωράρια, πολλές ώρες εργασίας, κάτω από δύσκολες συνθήκες.
2: Αυτό το ακούγαμε και ως ένα σημείο μπορεί και κάποιοι συνάδελφοι μεμονωμένοι να το κάνουν. Δεν θα διαφωνήσω. Τώρα πια όμως με την κάρτα εργασίας, που έχει μπει σε μια πολύ σκληρή, αν θέλετε, προσαρμογή, ορθώς κατά την άποψή μου. Αυτό έχει τελειώσει.
0: Τηρείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, γιατί έχουμε ακούσει και ιστορίες της, τα λέγαμε και πέρσι εδώ, από μεγάλα νησιά, Κος, Ρόδος κτλ., που είχαν συστήματα κάποια ξενοδοχεία και σου χτύπαγε την κάρτα, την ψηφιακή κάρτα, κάποιος σε κάποιο γραφείο στην Αθήνα.
2: Εγώ δεν θα μιλήσω για εργολαβικές συμβάσεις εργαζομένων, ούτε για τις μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα σας πω ότι κάνουμε συνολικά σαν ξενοδόχοι πολύ τυπικά και με μεγάλη δυσκολία, γιατί ο εργαζόμενος πια δεν μπορείς να του πεις ότι δεν θα χτυπήσει την κάρτα. Και πόσο αυτό να το απειλήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δεν το θέλει. Αλλά εγώ θα σας πω ένα άλλο πρόβλημα που έχει προκύψει με την κάρτα. Ότι οι περισσότεροι ζητούν να κάνουν μια συμφωνία το πώς θα λαμβάνουν ανά εξαήμερο το μήνα. Και η συμφωνία αυτή μετά αρχίζει να δυσκολεύεται στην αποτύπωση της κάρτας, όταν θα είναι για παράδειγμα η χαμηλή περίοδο και μπορεί να είσαι στο πενθήμερο. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Ναι. Στη διαμονή, για να μην το αφήσουμε κενό, ναι, το Υπουργείο Τουρισμού έχει πολύ συγκεκριμένος, υπάρχει νόμος που προβλέπει το πώς θα είναι διαμορφωμένα τα δωμάτια του προσωπικού. Υπάρχει συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και πάντα μιλάμε για να είσαι σύνομος. Δεν είναι εκείνα τα χρόνια τα παλιά που τους βάζαμε όλο κάπου μέσα και δεν μας ενδιέφερε. Μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά για την ελληνική ξενοδοχεία μπορώ να σας βεβαιώσω ότι κατά 90% τηρούμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν θα έρθει να δουλέψει κανένας αν δεν το κάνουμε.
0: Πάντως καταλήγουμε ότι είχαμε και φέτος πολλές χιλιάδες κενές θέσεις.
2: Δεν θα αλλάξει αυτό. Κάθε χρόνο το ίδιο θα έχουμε. Και αυτό,
0: αυτό σημαίνει επιβάρυνση κάποιων άλλων εργαζομένων ή σημαίνει ότι κόβουν τα ξενοδοχεία ή επιχειρήσεις γενικά ένα κομμάτι της δραστηριότητας επιχειρηματικής για να τα φέρει να τα βγάλει πέρα.
2: Και τα δύο ισχύουν. Μπορεί σε μεγάλα ξενοδοχεία κάποια τμήματα να μην λειτουργούν για τους 6 μήνες. Φυσικά όταν έχεις την εξαέμερη εργασία και δεν ακούν οι εργαζόμενοι, μπορείς στην άκρα στη σεζόν να χρειαστεί να δουλεύεις και παραπάνω. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά το ξενοδοχείο λειτουργεί. Το ξενοδοχείο έχει κάνει τις πωλήσεις του. Έχει όλη αυτή την προετοιμασία που έχει να κάνει για να έρθει ο τουρίστας και να κάνει τις διακοπές. Αλλά μετά η εσωτερική διαχείριση είναι πάρα πολύ δύσκολη πια. Αυτό είναι το επάγγελμά μας. Αυτό ακολουθούμε και κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Γι' αυτό και οι μετακλήσεις από το εξωτερικό πρέπει να βελτιώσουν τις συνθήκες της μετάκλησης όσον αφορά την γραφειοκρατία, τις προξενικές μας αρχές, για να μπορέσουμε να έχουμε έστω από κάποιες χώρες πολύ οργανωμένα και ανθρώπους με δεξιότητες. Καλώς ή κακώς αυτό συμβαίνει. Δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Μια τελευταία ερώτηση από μένα, κύριε Τάσχε. Ο Έλληνας επισκέπτης τι προορισμούς επιλέγει στη χώρα μας?
2: Ανάλογα το πορτοφόλι του. Θα έλεγα ότι φέτος επιλέγεται πάρα πολύ η υπηρετική Ελλάδα. Είναι πολύ πιο εύκολο, παρόλο που η βενζίνη ή το πετρέλαιο είναι ακριβό, αλλά μια τετραμελής οικογένεια είναι πιο οικονομικά από ένα ακτοπλοϊκό ή από ένα αεροπορικό. Τουλάχιστον για την περίοδο του Ιουλίου-Αυγούστου. Γιατί όποιος θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο, ίσως ένα ζευγάρι νέων, ίσως κάποιοι φοιτητές, μπορεί να είναι πιο οικονομικό το αεροπορικό για παράδειγμα. Αλλά αυτή την περίοδο είναι σε πολύ υψηλά κόστη, άρα αυτό ευνοεί την υπηρετική Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα ότι ανακαλύπτονται και νέοι προορισμοί, που είναι ακόμα και ο ημιρινός όγκος της χώρας. Mm-hmm. Σαφέστατα όμως το μοντέλο ύλους και θάλασσα είναι το κορυφαίο.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Τάσιο. Καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και
1: καλά.
2: Μακριά από δύσκολες συνθήκες καιρικών φαινομένων.
1: Μακάρι.

0: Κοίτα, επειδή με ρωτά συνέχεια, με ρωτά. Τι έκανε ο Τεντόγλου. Εντάξει, θα σε ενημερώσω.
1: Για πες, Μελισσάδη.
0: Που με ενημέρωσε εμένα ο Δημήτρης Σταυρακάκης για να μην το πω.
1: Εμένα που δεν ξέρω. Με φοβάται.
0: Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω.
1: Σου λέει, γιατί. Κάτσε, τι θα πει αυτή στον αέρα. Α τα πω στην Ελισάβετ.
0: Στη δεύτερη προσπάθεια με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά, πέρασε, κατάφερε να περάσει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Σε λίγα λεπτά από τώρα, μετά τους τίτλους ειδήσεων, θα μπει στο στούντιο. Και θα απολαύσουμε,
1: θα τα πείτε όλα.
0: Θα τα πούμε όλα.

0: Και επειδή μιλήσαμε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, στέλνει μήνυμα ο Γιώργος και λέει: δουλεύει, λέει, σε περίπτωση στην Πεντέλη. Υποτίθεται, λέει, ότι χτυπάμε κάρτες. Εγώ έρχομαι, λέει, για παράδειγμα, 7 η ώρα το πρωί, χτυπάω την κάρτα μου σε 7.30.
1: Μάλιστα.
0: Αντίστοιχα, ο απογευματινός υπάλληλος χτυπάει στις 11.30 ό,τι σχολάει, ναι, αλλά σχολάει στις 12.30.
1: Εντάξει. Μάλιστα. Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Επειδή στην Ελλάδα ζούμε όλοι και ξέρουμε.
1: Το ξέρουμε. Πώς, Γιώργο, τα ξέρουμε αυτά.
0: Πώς βρίσκουμε τις, τον τους δρόμο, τρόπους, τον παράπλευρο και τον τρόπο για να τα ξεπεράσουμε.
1: Πάντα βρίσκουμε τους τρόπους σε ένα πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Πρώτη στην πατέντα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Μπορεί να υπάρχει ένα πλαίσιο. Να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Έρχεται η πατέντα εκεί. Έρχεται η πατέντα και βρίσκει άλλες διαδρομές. Το διευκρίνησε ο κύριος Στάσιος ότι δεν μιλάμε για τις εταιρείες, γιατί υπάρχουν εταιρείες,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: που εξ αποστάσεως χτυπιέται η κάρτα, έτσι. Ας πούμε αυτό θα πρέπει κάπως να ελεγχθεί, γιατί οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές.
0: Αυτό μας προέκυψε πέρσι όταν βγάζαμε εκπροσώπους από τον τουριστικό κλάδο από νησιά μεγάλα, πολύ τουριστικά, Ρόδος, Κος κτλ. Και μας προέκυψαν εκεί μηνύματα με καταγγελίες για το πώς δεν χτυπάνε οι ίδιοι πάλι την ψηφιακή κάρτα, τέλος πάντων, αλλά το
1: είσαι
0: γραφείο.
1: Είστε στη Ρόδο και το γραφείο, ναι, στην Αθήνα, είστε Θεσσαλονίκη.
0: Και έχει φροντίσει και ξέρει τι ώρα θα
1: ξέρει τι ώρα θα χτυπήσει την κάρτα εκείνη.
0: Ωραία, ώρα για τίτλους ειδήσεων, νομίζω.
1: Πάμε, πάμε.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Οριοθετημένη είναι η φωτιά στον Κουβαράτικης. Λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή, ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Κάει και πλήρως μια πτηνοτροφική μονάδα, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Σαρωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Στον αυριανό τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε πριν από λίγο ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Τέλειος Ράμφος.

0: Λοιπόν, να σου δώσω ένα στοιχείο που έτσι λιγάκι μας δίνει και το μέγεθος όσων συζητούσαμε με τον κύριο Τάσιο στην αρχή της συνέντευξης, ναι, εκεί στο Τελωνείο. Λοιπόν, διαβάζω τώρα ότι από τις αρχές του καλοκαιριού, από εκεί από το Τελωνείο Ευζώνων, μπήκαν στη χώρα μας 1.100.000 επισκέπτες. Βγήκαν 940.000 επισκέπτες, ναι, λέγανε στις διακοπές και φύγανε. Ναι. Τώρα, μόνο σήμερα, έτσι, μέχρι το μεσημέρι που υπάρχουν τα στοιχεία, έχουν περάσει από τον έλεγχο 16.500 άτομα. Για να έχω έτσι μια τάξη μεγέθους.
1: Για να καταλάβουμε, ναι. Γιατί τα άλλα είπες ότι ήταν από την αρχή της...
0: Είναι, ναι, από την αρχή του καλοκαιριού. Του καλοκαιριού είναι το 1.100.000. Έτσι, είναι 16.500 άτομα μέχρι το μεσημέρι.
1: Ότι... και πριν λίγα χρόνια που είχα βρεθεί στη Θάσο και πέρασα και από Καβάλα και φέτος που πέρασα λίγες μέρες στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, είναι η συντριπτική πλειοψηφία Βαλκάνοι, ναι, επισκέπτες σε αυτά τα μέρη.
0: Και γίνεται εκεί η βιομετρική έλεγχη, έτσι γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Χαλκιδική, Καβάλα, Θάσος, οι τρεις απόλυτοι
1: προορισμοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Για τους επισκέπτες από τις βαλκανικές χώρες.
1: Με την πολυλογία δεν προλάβαμε να πούμε κάτι, θα το ακούσατε στους τίτλους ειδήσεων, ότι έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών, συγγραφέας, φιλόσοφος. Πρέπει να παρακολούθησα μία από τις τελευταίες του ομιλίες πέρσι.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Πέρσι ήταν νομίζω στον Δήμο Πεντέλης. Πολυγραφότατος, έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία. Και έλεγε, όπως έλεγε ο ίδιος, ξέρω ότι το τέλος θα έρθει και ό,τι κάνω προσπαθώ να το πραγματοποιώ στην προοπτική της ζωής. Ως τότε ζω.
0: Πόσο σπουδαίο είναι αυτό, να το λες και να το νιώθεις και να το πιστεύεις και να το υπερασπίζεσαι.
1: Και να το κάνεις πράξη.

0: Να ευχαριστήσουμε και την Κατερίνα και τον Τόρπη.
1: Ναι, Τόρπη, βεβαίως.
0: Τόρπη.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ δεν είμαι εξοικειωμένη, είμαι. Στο μαγκαζίνο, ξέρεις, δεν υπάρχει χρόνος να δεις μήνυμα. Υπάρχει. Το μαγκαζίνο
1: εννοείται. Εννοείται.
0: Τι φεύγεις, μία που μπαίνεις και δεν έχεις καταλάβει πότε έχει έρθει η ώρα να φυγείς από το στούντιο και δεν προλαβαίνεις να δεις ούτε μηνύματα ούτε τίποτα. Για τα καλά σας λόγια, γιατί και εμείς με την Ελένη τα λέμε συνήθως έξω στην αίθουσα σύνταξης.
1: Ακριβώς. Δεν είχαμε δοκιμαστεί
0: αλλά δεν είχαμε
1: σε ένα στούντιο μέσα.
0: Στο όχι.
1: Βέβαια λέμε πολλά εκτός, έτσι, αλήθεια.
0: Εκτός λέμε
1: πρέπει
0: πολλά.
1: Να σας πούμε ότι λέμε
0: αυτά
1: πολλά.
0: Που λέμε εκτός δεν λέγονται και εντός.
1: Αλλά γενικά. Τις λέμε τις κουβέντες μας, ρε παιδί μου, μεταξύ μας. Λέμε πολλά. Έχουμε και αρκετά κοινά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ζητάει το κοινό σου. Δεν ξέρω αν ακούσε εκεί έξω στην αίθουσα σύνταξης, αλλά μας λέει σε ένα λεπτό μπαίνω, σε δύο λεπτά μπαίνω, σε τρία λεπτά μπαίνω.
1: Μα
0: στο τέλος θα τελειώσει
1: πράγμα.
0: Η εκπομπή, θα φύγουμε εμείς και θα μπεις εσύ.
1: Τι είναι, θέλει να κάνει εντυπωσιακή είσοδο.
0: Θέλει να κάνει
1: είσοδο.
0: Πάντα, πάντα παιδί μου κάνει.
1: Καλώς το Δημήτρη μας.
0: Καλώς
1: το Δημήτρη.
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα.
0: Εδώ η Ελένη.
2: Φαίνεται και τα χαρτιά που έχω, τόσο πολλά χαρτιά.
1: Μην μιλάς, Ελισάβετα, μην μιλήσεις.
0: Να φύγουμε εμείς και να.
2: Όχι, θα τα πούμε μαζί παρέα.
1: Ναι, κάνει και νοήματα στη Μαρία. Μα στέλνει όλου σε ετοιμότητα, σε γρήγορση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Έχει να κάνει τώρα τίποτα. Με τρεις γυναίκες εντωμεταξύ. Το...
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Και, τα μαλλιά
1: και
0: του.
1: Η Βάσια η Κούτρα έξω. Τέσσερις γυναίκες.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Μπέρμιγχαμ.
0: Ναι.
2: Στο Μπέρμιγχαμ, λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, ο Μίλτος Εντόγλου στον προκριματικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στίβο ανδρών γυναικών που ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπου η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη αποστολή. Είναι 60 παιδιά που μετέχουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα έχουμε 14 ελληνικές παρουσίες στα προκριματικά. Ο Τεντόγλου, λοιπόν, πρώτο άλμα δεν ήταν καλό, έκανε 7,78.
0: Εκεί με ανησύχησε λίγο που μου δώσει τώρα μαζί.
2: Όχι, εντάξει, ήταν το πρώτο όμως, εκεί δεν βρήκε τα καλά τα βαθμάτα.
0: Του. Στην πορεία, ναι.
2: Στο δεύτερο άλμα όμως το διόρθωσε και πήγε και έκανε 8,26. 8,15 είναι το. Όριο και έτσι πέρασε για τον αυριανό τελικό που είναι στις 10 και 16 το βράδυ για να διεκδικήσει το τέταρτο μετάλλιο του στην χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.
0: Τώρα είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι αυτή για τον
2: Τεντόγλου? Είναι καλή χρονιά γιατί θυμίζουμε ότι έχει κάνει και 8,66 η σοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ του Τσάτουμα που κρατάει εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, στον αθλητισμό συμβαίνουν αυτά, ότι ο Φορλάνι, ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Ιταλός, στο πρώτο άλμα του τραυματίστηκε, πέσε πολύ άτσαλα. Βγήκε εκτός, τον έβγαλαν με καροτσάκι εκτός του καρτού γηπέδου, του αγωνιστικού χώρου.
0: Δεν συνέχισε δηλαδή.
2: Δεν συνέχισε και δεν θα είναι στο τελικό.
0: Άρα γίνεται πιο εύκολη, λες.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο σε έναν τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
0: Παναγία μου, θα με δίνεις.
2: Δεν υπάρχει εύκολο.
0: Σου χείριξες σχεδόν.
2: Εύκολο είναι μόνο το φαγητό που θα πάει να φτιάξεις εσύ.
0: Εντάξει, ποιο σου είπε ότι είναι εύκολο το φαγητό που θα φτιάξω εγώ?
2: Δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο. Όταν είναι ένα ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο Ολυμπιακοί Αγώνες. Έχει ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας.
1: Έχει υπάρξει ένα... δύσκολη χρονιά για τον Τεντόγλου.
2: Φυσικά έχουν υπάρξει. Ναι. Υπάρχουν κάποιες χρονιές που είναι δύσκολες. Που εντάξει, πάει στο όριο, πάει στο τελευταίο άλμα και το παίρνει. Μάλιστα. Τώρα εδώ, να δούμε αύριο το βράδυ τι θα κάνει. Το 8-26 είναι ένα καλό άλμα. Καταρχήν, με το 8-26 δεν έκανε τρίτο άλμα.
0: Οπότε δεν χρειάζεται.
2: Του φύγε το άγχος, τελείωσε το άγχος.
1: Ναι.
2: Γιατί όλοι με ρώτησε μια φορά ένας, γιατί λέει ότι ο Τεντόγλου που είναι ο καλύτερος αθλητής στον κόσμο ή ο Καραλής που είναι μέσα στους τρεις καλύτερους αθλητές στον κόσμο παίζουν, πάνε στα προκριματικά σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο ή Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι να κάνουμε, πηγαίνουν κατευθείαν. Δεν γίνεται.
0: Αυτό δεν γίνεται, γιατί και στα άλλα αθλήματα το ομαδικά περνάει κανείς.
2: Ναι, δεν γίνεται αυτό να πηγαίνει απευθείας. Οπότε το άγχος όλων των αθλητών, ειδικά τώρα σε αυτά τα αγωνίσματα, είναι ο προκριματικός.
0: Να μην γίνει καμιά στραβή.
2: Να μην γίνει στραβή γιατί τώρα εκεί. Άστο, γιατί αν γίνει δεν μαζεύεται.
0: Εδώ έχεις, όπως μου είπες, τρία άλματα.
2: Δεν μαζεύεται στραβή.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ο Τεντόγλου,
2: προκρίθηκε. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ πριν από λίγο για να συνεχίσουμε.
3: Πρωί ήταν λίγο δύσκολο για μένα. Το πρώτο άλμα, ξέρετε τι έγινε. Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι, και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα και πατάω. Προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα. Δηλαδή ήταν άτυχος αέρας. Αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
4: Αξιολόγησε μου λίγο το στάδιο, γιατί τώρα έχει και την εμπειρία την αγωνιστική πέρα από την προπονητική. Πώς είναι σαν Στίβος?
3: Πώς εμπειρία? Θα έλεγα ότι οι βαλβίδες είναι πολύ καλές. Δεν μου άρεσε το πώς κάβανε την άμμο. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό στο τελικό, να τη στρώνουν πιο ισιά, κάπως με κάποιο άλλο μηχάνημα, γιατί τώρα έχουν τις τσουγκράνες και είναι ανισόρροπο. Δεν είναι σωστό αυτό. Το ταρτάν είναι, θα έλεγα, για σπυρωτό ταρτάν είναι.

0: Όταν κάνει τέτοιο επίπεδο πρωταθλητισμού. Ο Σταματονικολός που ήταν επίσης στο μήκος έμεινε στο 7-49. Δεν πέρασε. Στην σφαιροβολία είχαμε δύο κορίτσια. Είχαμε τη Μαρία Ραφαηλίδου, η οποία ήταν στο Όρεγκον, στο παγκόσμιο το K20, και πήρε την έκτη θέση εκεί. Πήγε από το Όρεγκον, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πήγε στο Μπέρμιγχαμ. Σήμερα το πρωί έκανε 14,63 εκατοστά, πήρε την 27η θέση, δεν προκρίθηκε στον τελικό. Η Μαρία Μαγκούλια επίσης δεν μπόρεσε να περάσει τον τελικό, έμεινε 26η με 14,71. Στην σφύρα, στο πρώτο γκρουπ, το όριο ήταν 78 μέτρα. Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης έκανε 75-22. Ήταν έκτος στο γκρουπ του. Περιμένει τώρα το άλλο γκρουπ για να δει αν θα περάσει. Τα κορίτσια στα 100 μέτρα, η Πολυνίκη Μανουηλίδου δεν μπόρεσε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, μόλις για 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ενώ έκανε καλή κούρσα μέχρι τα 80, υποχώρησε λίγο στα τελευταία μέτρα, έκανε 11-31 και έτσι έμεινε εκτός. Εκτός έμεινε και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, 11-42. Η Εμμανουηλίδου 13η, Σπανουδάκη 17η είναι στην τελική κατάταξη.
1: Περιμένουμε και κάτι άλλο.
0: Έχουμε πάρα πολλούς αθλητές τώρα. Έχουμε ακόμα αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι 5 αθλητές που μετέχουν αυτή την ώρα. Ενώ το βράδυ υπάρχει στο 10:45 το τριπλό προκριματικός με την Καρύδη, η σφυροβολία των γυναικών προκριματικός με τη Σκαρβέλη, και στις 12:10 ο τελικός των 100 μέτρων γυναικών, που πάντα παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο είναι των ανδρών. Λοιπόν, αυτά από το παγκόσμιο, από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θέλετε να πάμε μετά το break, γιατί έχουμε εδώ την
1: κάτι
0: τα νοήματα. Να πάμε μετά στη μεγάλη επιτυχία της Ιακωβάκης στο παγκόσμιο κάτω των 20 ετών. Ναι.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, πάμε και στην Ιακωβάκη. Τα διέλυσε όλα. Διέλυσε πανελλήνιο ρεκόρ. Πήρε χάλκινο μετάλλιο 400 μέτρα με εμπόδια. Κασάρωσε.
3: Λοιπόν, παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 στο Eugene, στο Oregon, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα έκλεισε τα ξημερώματα, μάλλον τη νύχτα, με τον καλύτερο τρόπο, γιατί είχαμε δύο αργυρά μετάλλια. Ένα την Παρασκευή με την Εύελη Μητροπούλου στο μήκος και ένα χθες με την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα, δηλαδή δύο δεύτερες θέσεις. Και η Ιακωβάκη, ενώ είχε πει ότι πάω στα 400 εμπόδια, ήταν το αγωνισμά της, με την έκτη καλύτερη επίδοση να χαρώ και να είμαι στην εξάδα. Η Ιακωβάκη τα σάρωσε όλα, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση, 400 εμπόδια, 55-99, βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας της. Είναι μόλις 17 χρονών, είναι η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, του παλιού πρωταθλητή. Είναι η μικρότερη της κούρσας, πρέπει να το πούμε. Ξεκίνησε φέτος την ενασχόλησή της με τα εμπόδια φέτος, γιατί κάνει 200-400. Στον ημιτελικό είχε κάνει 57-10 πανελλήνιο ρεκόρ. Και μάλιστα έγινε μόλις η τρίτη Ελληνίδα στην ιστορία του αγωνίσματος που κατεβαίνει τα 56 δευτερόλεπτα. Το χρυσό ήταν στα 55-33 ο Αλεξάνδρα Στεφανία Ούτσα η Ρουμάνα, η Τούμη Ραμογκόμπα από Νότια Αφρική 55-99 και η Ιακωβάκη πάνω στο φίνις 55-99 πανελλήνιο ρεκόρ. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι σε αυτό το αγώνισμα ο πατέρας το 1998 στο Ανσί στη Γαλλία είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο πάλι στην κατηγορία κάτω των 20 ετών. Έχει δύο χρόνια μπροστά της να είναι στην κάτω των 20. Και όμως είπε ότι δεν θα αλλάξει ο προγραμματισμός της. Δεν θα είναι βασικό το αγώνισμα 400 εμπόδια. Ναι. Θα κάνει 200-400 που είναι ο πρώτος λόγος. Και μετά θα δει τι άλλο μπορεί να κάνει και 400. Θυμίζω ότι η Ιακωβάκη πριν από περίπου 20 μέρες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 19 ετών στο Ριέτη είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία της στα 400 εμπόδια. Ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πάμε να την ακούσουμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι όπως τα λέει. Still in

0: συνέντευξη που έδωσε στο γραφείο του, που του έλασε στην Ιωάννα Πρωτονιωτοπούλου μετά το χάλκινο μετάλλιο.
1: Ελένη Αποφάκη, ποιο είναι πιο ωραίο, το μετάλλιο του Γιέτη ή το μετάλλιο εδώ στο Όρεγον?
2: Αυτό είναι fake, δεν έχω πάρει ακόμα το κανονικό, αλλά νομίζω αυτό θα είναι καλύτερο. Όχι, δεν συγκρίνονται βασικά και τα δύο τέλεια είναι.
1: Τρίτη
2: στον κόσμο και είμαι ακόμα κάπα 18, έχω ένα ακόμα παγκόσμιο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή.
1: Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί?
2: Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πια. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα ή να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το 300 λέω μπορεί να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι, τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχω κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον προπονητή μου, τον Χρήστο Κατσίκα, τους γονείς μου, όλη την ελληνική αποστολή, όλη την Ελλάδα για όλη τη στήριξη, τα παιδιά πίστευαν σε μένα. Η Δανάη Μπακογιάννη μου έλεγε από την αρχή ότι θα πάρεις μετάλλιο. Μου έλεγε θα πάρεις μετάλλιο. Εγώ της έλεγα ναι, καλά, εντάξει, κάτσε να μπω στο τελικό πρώτα. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω.
1: Επέλεξες για ακόμη μια φορά να κάνεις λίγο συντηρητικό πρώτο 200. Αυτό πιστεύεις θα είχε διαφορετικό αποτέλεσμα εάν πήγαινες λίγο γρηγορότερα?
2: Δεν θυμάμαι να πήγα αργά στο 200. Δεν θυμάμαι την κούρσα βασικά. Η αλήθεια είναι όχι. Όχι. Α, ναι. Ναι, μπορεί αυτό να φταίει επειδή στο δεύτερο εμπόδιο το πέρασα λίγο. Δεν το πέρασα, το πήδηξα το εμπόδιο. Μου φύγε λίγο και μετά μπορεί να χάσα λίγο τον ρυθμό μου. Αλλά φυσούσε και λίγο και το ένιωσα. Οπότε επέλεξα να γυρίσω λίγο το διασκελισμό μου εκεί μετά το 200. Είδα ότι έχω δυνάμεις γιατί μετά από το Ριέτη που έκανα τόσα 400 και με την προπόνηση που έχω βγάλει φέτος, χωρίς τραυματισμούς και σωστά προπονητικά, δεν μου ήταν δύσκολο να ανεβάσω ρυθμό. Οπότε δεν το σκέφτηκα καν. Απλά πήγαινα με τη λογική, ευχαριστήσω και τερμάτισε την κούρσα σε αυτό το τέλειο στάδιο, το καλύτερο στον κόσμο, με τις καλύτερες αθλήτριες του κόσμου. Και τώρα είμαι εγώ η τρίτη καλύτερη στον κόσμο. Του χρόνου πάλι δεν θα είναι το κύριο αγωνισμά μου τα εμπόδια, πιστεύω. Χρειάζομαι πάλι καλό 200 και 400. Τα εμπόδια θέλουν χρόνο. Δεν γίνεται μέσα σε μια χρονιά να αφοσιωθώ τελείως στα εμπόδια. Θα συνεχίσω να τα δουλεύω περισσότερο. Τώρα έχω και εμπειρία μετά από αυτή τη διοργάνωση. Αλλά εντάξει, ιδανικά θα ήθελα να βελτιώσω και άλλο το 200 μου για να βγαίνουν καλοί χρόνοι και στα 400 και επομένως στα 400 εμπόδια.
1: Αυτό το μετάλλιο θα μπει δίπλα στον παπά?
2: Όχι, αυτό θα μπει δίπλα από το μετάλλιο του Ριέτη.
3: Τι φρεσκάδα, τι χαρά, το ακούς τη φωνή αυτού του παιδιού.
0: Κοίτα να δεις, εντάξει ο μπαμπάς, ωραίος ήταν ο μπαμπάς, αλλά εγώ είμαι κάτι το άλλο.
3: Ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό.
0: Είπε για την Δανάη Μπακογιάννη, γιατί μένουν στο ίδιο δωμάτιο. Είναι. Και της έλεγε η Μπακογιάννη ότι ξέρεις θα πας και θα πάρεις μετάλλιο. Όχι, λέει, τι, πού να πάρω. Και καμιά φορά βλέπεις ότι το πείσμα, πώς σου έρχεται την κούρσα, όλα αυτά παίζουν ένα μεγάλο ρόλο σε αυτά τα αγωνίσματα και τα κατάφερε μια χαρά. Μπράβο, έτσι λοιπόν φεύγουμε από το. Φύγανε από το Ριέτη, από το Όρεγκον τα παιδιά, με δύο αργυρά και ένα.
3: Μπράβο στα παιδιά.
0: Και πολλούς συμμετοχές σε τελικούς, που επίσης είναι πολύ σημαντικό.
3: Μπράβο. Έχουν ούτως ή άλλως όλο το μέλλον μπροστά τους. Τώρα έχουμε δεύτερο ευρωπαϊκό, εκτός από το Στίβο, και στην κολύμβηση στο Παρίσι αυτή τη φορά.
0: Και έρχεται για μεθαύριο και τρίτο ευρωπαϊκό της ενόργανης γυμναστικής των γυναικών.
4: Λοιπόν, πόσες συμμετοχές στην κολύμβηση?
0: Στην κολύμβηση, εκεί είμαστε γύρω στις 40, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ είμαστε. Σήμερα είχαμε 14 συμμετοχές το πρωί, μέχρι και το απόγευμα. Έχουμε 4 προκρίσεις σε τελικούς, 2 σε ημιτελικούς, 2 πανελλήνια ρεκόρ. 400 μεικτή ατομική. Ο κάτοχος του τίτλου, ο Απόστολος Παπαστάμος, που είχε πάρει χρυσό μετάλλιο στην προηγούμενη διοργάνωση το 2024, τερμάτισε τέταρτο στη σειρά του, 4-14-79. Πέρασε τον απογευματινό τελικό. Είναι 8-10 ο τελικός. Ως 8ος πέρασε. Μεγάλη επιτυχία για τον Παναγιώτη Βλαχογιάννακο, ο 24χρονος αθλητής, πρώτη του εμφάνιση σε μεγάλη διοργάνωση, συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ 4-16-06. Πέρασε τέταρτο στη δική του σειρά και προκλήθηκε και αυτός στον αποψινό τελικό 400 μεικτή ατομική. Δεν μπόρεσε ο Δανίλ Γκιουρτζίδης, ο οποίος έκανε 4-17-11, ήταν ένατος και δεν στη σειρά του και δεν μπόρεσε να περάσει. Έτσι κι αλλιώς θα μπορούσε να περάσει, καθώς μόνο 2 κολυμβητές από κάθε χώρα μπορούν να συνεχίσουν μετά τον προκριματικό. Πρώτη κούρσα για την, σε ευρωπαϊκό υγρού Στίβου για την Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 ελεύθερο. Η 20χρονη αθλήτρια από το Ηράκλειο πέρασε στον αυριανό τελικό με 8-33-76. 800 ελεύθερο προκρίθηκε η Βασιλάκη και πρόκριση στον τελικό για την ομάδα σκηταλοδρομίας 4x200 ελεύθερο ανδρών Δημήτρης Μάρκος, Κωνσταντίνος Αγκλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου, Ανδρέας Βαζέος, 709-53. Πολύ κοντά στο παλαιό ρεκόρ έκαναν οι αθλητές μας, 8η στο σύνολο. Και πέρασαν στον τελικό που είναι στις 8.30 ώρα σήμερα. Ακόμα 50 πεταλούδα στα ημιτελικά, γιατί εδώ έχουμε πρόκριση από τον προκριματικό στον ημιτελικό στα 50 πεταλούδα. Ο Στέριος Μπίλας, ο κάτοχος του τίτλου το 2024, πέρασε στον ημιτελικό, έκανε 22.93 και το απόγευμα αγωνίζεται στον ημιτελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα. Ο Βαγγέλης Ντούμας, πρώτη παρουσία σε ευρωπαϊκό ανδρών γυναικών, στον ημιτελικό προκρίθηκε τον 100 πρόστιο. Είναι δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης ο Ντούμας και πέρασε στον απογευματινό ημιτελικό. Ενώ πανελλήνια ρεκόρ των κατηγοριών τους έκαναν η Ελένη Αντωνιάδου, χωρίς να μπορέσει να περάσει στον τελικό, στα 200 ύπτιο, έκανε 2.13.76, είναι πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23 ετών. Και η Άννα Βλάχου στα 100 ελεύθερο έκανε 55.74. Πλησίασε το πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23 ετών. Έτσι λοιπόν το απόγευμα κολύμπει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι. Έχουμε στις 7.30 ώρα τον ημιτελικό στα 50 πεταλούδα με τον Μπίλα. Στα 400 μεικτή ατομική τελικός 8 παρα 10 Παπαστάμους Βλαχογιαννάκος, δύο συμμετοχές. 8 και 5 100 πρόστιο ημιτελικός ο Ντούμας και 8.30 ώρα η Σκυτάλη 4.200 ελεύθερο ο τελικός με εθνική ομάδα των ανδρών.
3: Τι άλλο έχεις, έχεις και ποδόσφαιρο?
0: Περίμενε, πριν πάμε το ποδόσφαιρο να μην ξεχάσουμε, χθες ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα για την κοπηλασία, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 19 ετών στη Φιλιππούπολη, στη Βουλγαρία, ο Ιάσονας Μουσελίμης χρυσό στο σκιφ. Πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος αθλητής είχε διακρίσεις και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πήρε χθες το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία κάτω των 19 στον κόσμο. Η Λίλα Μουρατίδου ήταν χάλκινη στο σκιφ κάτω των 19 ετών, τρίτη θέση, και το Σάββατο ήταν το αργυρό μετάλλιο που πήραν ο Γιώργος Χιώτης και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου στη δίκοπο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, είπαμε, κοπηλασίας κάτω των 19 ετών. Τώρα, ποδόσφαιρο, θα σου πω σε λίγο για τον Τζόλι και τον Καρέτσα. Ορτέγκα και Έσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα στην Ολλανδία με την Αϊμέγγεν. Θυμίζω 0-0 Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι. Είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League. 8.30 ώρα είναι αύριο το παιχνίδι. Και στην αποστολή του Παναθηναϊκού, Λιβάη Γκαρσία, Ντρέσερ, Ανδρέας Τετέι, για τον αυριανό αγώνα που φεύγει τώρα σε λίγη ώρα ο Παναθηναϊκός. Πάει στη Σόφια αύριο 8.30 ώρα με την Τσέσκα Σόφια 1948. Τρίτος προκριματικός γύρος του Conference League. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί για να πάει στα play-off. Διαφορετικά αποχαιρετά την Ευρώπη.
3: Και κλείνεις με το φιλιδικό Arsenal Borussia Dortmund, γιατί εκεί πέρα γολάρα αυτή του Καρέτσα, με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Γράφουν εγκόμια και για τον Καρέτσα
3: και για τον Τζόλι,
0: που πλέον παίζει στην Borussia Dortmund, και για τον Χρήστο Τζόλι που παίζει στην Arsenal, και ο Αρτέτα προπονητής Arsenal εκθιάζει τον Τζόλι. Ο
3: έδωσε μια φοβερή ασίστη.
0: Ο Καρέτσας έβαλε το δεύτερο γκολ. Ο Τζόλις έδωσε assist όταν μείωσε 2-1 και ένα πέναλτι που έκανε η ομάδα του, το μείωσε το δεύτερο γκολ. Και οι δύο ήταν πολύ πολύ καλή παρουσία τους, γι' αυτό υπάρχουν εγκόμια και από το βρετανικό τύπο, που εύκολα δεν λέει ο βρετανικός τύπος, δεν γράφει, και από τους Γερμανούς για τους δύο Έλληνες, για τον Καρέτσα που πλέον παίζει στην Borussia Dortmund και τον Χρήστο Τζόλι που πλέον παίζει στην Arsenal.
3: Θα μπορούσαμε να αφήσουμε, Ελένη, τον
4: Δημήτρη να πει.
3: Νομίζω θέλει να μείνει και την επόμενη ώρα.
0: Όχι, να θέλω να πω έξω. Ευχαριστώ πολύ γιατί έχω δουλειά του. Και έχει. Και...
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, θυμίζουμε το
3: ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο.
0: Ότι ο Ντόγλου πέρασε τον τελικό αύριο το βράδυ με 8.26. Θα προσπαθήσει να πάρει το τέταρτο διαδοχικό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χρυσό του Στίβου Ανδρών Γυναικών.
3: Δημήτρη. Να είστε καλά. Και εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τον Δημήτρη αύριο στις 2.30 πάλι για τα αθλητικά. Βεβαίως. Γενικά όμως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11.
4: Και όλη αυτή τη βδομάδα έτσι θα είμαστε, από τις 11 μέχρι τις 3 μαζί.
3: Ναι, θα πούμε πολλά, παιδιά. Συγγνώμη, ήμασταν λίγο ανοργάνωτοι σήμερα. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
4: Ναι.
3: Δεν προσπαθούσαμε να βρούμε και εμείς τα πατήματά μας.
4: Με τα μηνύματα, αυτό, ναι.
3: Και θα οργανωθούμε, γιατί νιώθουμε άσχημα όταν δεν διαβάζουμε κάποια μηνύματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και η κουβέντα και οι συνεντεύξεις σε πάνε πολλές φορές αλλού. Οπότε υποσχόμαστε ότι θα είμαστε καλύτερες αύριο.
4: Σας χαιρετούμε.
3: Καλή συνέχεια.

0: FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app
0: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses in those. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο
3: Σάμου. Από ότι είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
2: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.gr

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Φοβορείς φέρεις. Όσο θα γυρίζει η γη,

0: στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένα θίασο πρωταγωνιστών μα προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία τη Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνή Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Θανάση Κουρλαμπά, Δανάη Παπά, Μιχάλη Πανάδη, Πάνο Κλάδη, Ιάσονα Βροχίδη και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμά.

0: Electro Alcazar.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση. Γνωρίζοντας αυτό το δράμα, καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, η σαύρα είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.

0: Δημοτικής περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 92,1 FM Stereo.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Immigrants.
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
3: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούμε.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβιμπετ Αρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς
2: σύνορα. Σώζω με αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
3: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε τουλάχιστον 20 ανέρχονται νεκροί από τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με τους δημάρχους των πόλεων Περέιρα και Μανιθάλες. Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες και εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων. 6 αεροδρόμια της χώρας έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, καθώς οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στις ακτές του Ειρηνικού και έγινε στο σε Βενεζουέλα, Ισημερινό και Παναμά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που ξέσπασε στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κοτέικα Ηλίας, ενώ σε ύφεση βρίσκεται το μέτωπο στη Γαστούνη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Η πυρκαγιά εξαπλώνεται ραγδαία λόγω των ανέμων και πάνω από 800 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Προφυλακίστηκαν ο αδελφός και ο ανιψιός 66χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών εν αναμονή των αποτελεσμάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης. Το θύμα πριν από λίγες ημέρες είχε καταθέσει σε βάρος τους μήνυση για ενδοοικογενειακή βία.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Πρέπει να κερδίσουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Να είμαστε πιο επικίνδυνοι και να μην αφήσουμε την αντίπαλό μας να παίζει άνετα, πρόσθεσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Στην κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις 8 παρα 10 στον τελικό των 200 μέτρων μεικτή ατομική αγωνίζονται ο Απόστολος Παπαστάμος και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Στις 8.30 στον τελικό της κυταλλοδρομίας 4x200 ελεύθερο των ανδρών συμμετέχει η εθνική μας ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
6: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιφόροι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Quentin Jerome Tarantino. Γεννημένος στις 27 Μαρτίου του 1963 στο Τενεσί. Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός και παραγωγός του κινηματογράφου. Έγινε γνωστός στην αρχή της δεκαετίας του 90 ως ο μοντέρνος δημιουργός που έφερε νέες ιδέες στα συνηθισμένα αρχέτυπα των αμερικανικών ταινιών.

0: ανεξάρτητα εάν σε κάποιον αρέσουν οι ταινίες του Ταραντίνο ή όχι, κανείς δεν μπορεί να μην παραδεχθεί ότι οι μουσικές του γνώσεις και η μουσική επιμέλεια κατ' επέκταση που κάνει ο ίδιος στις ταινίες του είναι πραγματικά εξαιρετικές. Το να ψάχνεις τραγούδια στη φιλμογραφία του Ταραντίνο είναι σαν να βρίσκεις μπροστά σε ένα jukebox που δεν σταματάει να παίζει ακόμη και όταν τα κέρματα έχουν τελειώσει. Αν λοιπόν η μεγάλη αγάπη του Quentin Ταραντίνο είναι ο κινηματογράφος, τότε η μουσική είναι ο μεγάλος του έρωτας. Κάθε φορά που γυρίζει μια καινούρια ταινία, φόρο τιμής σε κάποιο κινηματογραφικό είδος, διαλέγει ταυτόχρονα και τα τραγούδια που θα τη συνοδεύσουν και που τις περισσότερες φορές θα την καθορίσουν.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!
3: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στις μουσικές του Quentin Tarantino. Καλώς βρεθήκαμε στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις προτιμήσεις σας από τις μουσικές που έχει επιλέξει ο Quentin Tarantino για τις ταινίες του ή φυσικά πολύ απλά για το σχολιασμό σας. Ξεκινήσαμε από το Pulp Fiction του 1994 με τη θρυλική φυσικά Μίσιρ Λου, ελληνικής καταγωγής, η οποία ακούγεται στους τίτλους αρχής και πρόκειται για τη διασκευή του κιθαρίστα Dick Dale στο γνωστό ελληνικό ρεμπέτικο. Το Pulp Fiction, μια σπονδυλωτή ταινία του 1994, ξεχωρίζει καθώς μπορεί να μην ακολουθεί πιστά τους κανόνες του κινηματογράφου, εμπνέεται όμως από πολλές ταινίες, δημιουργώντας έτσι ένα μοναδικό αποτέλεσμα και αποδεικνύοντας πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει μια ανεξάρτητη παραγωγή. Η ταινία αποτελείται από τρεις ιστορίες. Αν και οι ιστορίες ασχολούνται με διαφορετικά γεγονότα και συμβαίνουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ωστόσο συνδέονται με πολλούς τρόπους. Η πρώτη ιστορία έχει ως κύριο ήρωα τον γκάγκστερ Vincent Vega, η δεύτερη τον μποξέρ Butch Coolidge και ο γκάγκστερ φίλος του Vincent Vega, Jules Wingfield, είναι ο πρωταγωνιστής της τρίτης ιστορίας. Το σενάριο γράφτηκε από τον ίδιο τον Ταραντίνο σε συνεργασία με τον Roger Avary. Η αρχική έμπνευση ήταν η τριλογία τρόμου του 1963 με τίτλο Black Sabbath. Ο Ταραντίνο ήθελε να πει τρεις διαφορετικές ιστορίες με τους ίδιους χαρακτήρες να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται ανάλογα με την υπόθεση της κάθε ιστορίας. Για την ταινία δεν γράφτηκε soundtrack, όπως γίνεται συνήθως, χρησιμοποιήθηκαν τραγούδια που επέλεξε ο ίδιος ο Ταραντίνο μαζί με τους συνεργάτες του από διάφορα είδη μουσικής, όπως soul, rock and roll, pop και τη μουσική surf rock φυσικά. Τα περισσότερα επιλογές από την μεγάλη δισκοθήκη του Quentin Tarantino. Όπως για παράδειγμα το Girl You'll Be a Woman Soon. Τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση από τον Neil Diamond. Κάποια στιγμή όμως, στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο Quentin Tarantino βρέθηκε σε ένα δισκάδικο του Άμστερνταμ, ψάχνοντας τα αγαπημένα του βινίλια, και εκεί το μάτι του έπεσε σε ένα συγκρότημα με τον τίτλο Earth Overkill. Ανακάλυψε λοιπόν τη διασκευή που είχαν κάνει στο Girl You'll Be a Woman Soon και φημολογείται ότι εμπνευσμένος από αυτό το κομμάτι έγραψε μια συγκεκριμένη σκηνή για τον Τζον Τραβόλτα και την Ούμα Θέρμαν, την οποία θα αφαιρούσε από την ταινία εάν δεν εξασφάλιζε τα δικαιώματα. Girl.

Τελικά ο Quentin Tarantino εξασφάλισε τα δικαιώματα για το Gary Will Be a Woman Soon και παρέμεινε και η ιστορική σκηνή με την Uma Thurman και τον John Travolta. Pulp Fiction λοιπόν, 1994, ο τίτλος της ταινίας αναφέρεται στα περιοδικά Pulp που κυκλοφορούσαν στα μέσα του 20ου αιώνα και χαρακτηρίζονταν από βία και περιέργους διαλόγους. Η λέξη fuck, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται 257 φορές μέσα στην ταινία. Ο ίδιος ο Quentin Tarantino εμφανίζεται στην ταινία ως Jimmy. Αρχικά μπορούσε να επιλέξει ανάμεσα στους ρόλους του Jimmy ή του Lance, αποφάσισε όμως να υποδηθεί τον Jimmy, γιατί ήθελε να βρίσκεται πίσω από την κάμερα στη σκηνή που η μία παίρνει υπερβολική δόση. Άλλη μία χαρακτηριστική σκηνή, αυτή φυσικά του χορού στο εστιατόριο, όπου ο John Travolta και η Uma Thurman χορεύουν υπό τους ήχους του You Can Never Tell του Chuck Berry.

Είναι γνωστό, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Ταραντίνο, ότι δανείστηκε πάρα πολλά στοιχεία από παλαιότερες ταινίες, τόσο όσον αφορά τη μουσική, όσο και από την υπόλοιπη πρακτική του κινηματογράφου. Ο χορός, για παράδειγμα, που χορεύουν εδώ η Ούμα Θέρμαν και ο Τζον Τραβόλτα, είναι από μίμηση εκείνου του χορού που χορεύαν η Γκλόρια Μωρίν και ο Μάριο Μετζαμπόντα στην ταινία του 1963, 8.5. Μετά τη σκηνή του χορού στο εστιατόριο, ο Βίνσεντ και η Μία πηγαίνουν στο σπίτι της τελευταίας κρατώντας ένα βραβείο. Αργότερα μαθαίνουμε ότι δεν κέρδισαν στο διαγωνισμό χορού στο εστιατόριο, αλλά πολύ απλά έκλεψαν το βραβείο. Ο Κουέντιν Ταραντίνο λοιπόν και οι μουσικές του απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Δεν τα πιάσαμε τα πράγματα από την αρχή. Ξεκινήσαμε από το Pulp Fiction του 1994, την ταινία που πραγματικά έδωσε μεγάλη όθηση στην καριέρα του Quentin Tarantino. Για να ακούσουμε τις μουσικές που είχε επιλέξει εκείνος για την ταινία του. Μάλιστα, το 2010 η ταινία, το Pulp Fiction, επελέγει από την βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κογκρέσου ως τμήμα του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου, ως πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική.

Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, επίσης μέσα από το soundtrack του Pulp Fiction. Όπως μέσα από το ίδιο soundtrack είναι και το χαλί το οποίο χρησιμοποιούμε απόψε, το Out of Limits από τους Markets. Θα κλείσουμε σε αυτό το σημείο τον κύκλο του Pulp Fiction, αυτής της μαύρης κωμωδίας μιας γκανγκστερικής περιπέτειας του 1994, με πρωταγωνιστές του Τζον Τραβόλτα, Σάμουελ Τζάκσον, Ούμα Θέρμαν και Χάρβι Κέιτελ, όπου δύο σκληροί εκτελεστές με φιλοσοφικές ανησυχίες, ένας αποτυχημένος πυγμάχος που προσπαθεί να πιάσει την καλή και μια κακομαθημένη καλονή εθισμένη στην κοκαίνη. Ένα ζευγάρι ληστών που αγαπιούνται τρελά, ένας παραλογισμός, μια κοινικότητα, ένας σαρκασμός. Και οι πιο ευρηματικοί διάλογοι είναι αυτοί που συνθέτουν το Pulp Fiction, την ταινία που ανέδειξε τον Quentin Tarantino και του απέφερε ένα Oscar πρωτότυπου σεναρίου το 1995. Χρυσή σφαίρα καλύτερου σεναρίου επίσης την ίδια χρονιά, αλλά και τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών το 1994.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Καλά μας ταξίδια.
5: Χορηγός της εκπομπής είναι
6: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
7: TRT 95,1 FM Stereo.
8: 2 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στη Κολομβία. Για 47 νεκρούς κάνουν λόγο τοπικά μέσα ενημέρωσης. Δεκάδες είναι οι τραυματίες και εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τη φωτιά που ξέσπασε στο κοκκινό χώμα Καβάλας. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Έχουν κληθεί κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κοτέικα Ηλίας. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακίστηκαν ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις Αίρες.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, χωρίς καθυστερήσεις στους υπόλοιπους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

το 1987. Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση του Quentin Tarantino. Και μάλιστα και με τις 5 ιδιότητες του. Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός, πρωταγωνιστής ηθοποιός στη συγκεκριμένη ταινία και φυσικά μουσικός επιμελητής. Η ταινία είναι το My Best Friend's Birthday. Μέσα από το soundtrack της οποίας ακούσαμε μόλις τώρα το Right Now. Θα παραμείνουμε για λίγο στην πρώτη του δημιουργική προσπάθεια πίσω στο 1987, όπου έδειξε από τότε τα πρώτα του δείγματα σχετικά με τις μουσικές του επιρροές.

Ο Chuck Berry και τον Αντίν από το My Best Friend's Birthday του 1987. Η διαφορά μας με τον Quentin είναι ότι αν ένας πελάτης με ρωτούσε για κάποια παλιά άγνωστη ταινία, εγώ θα ήξερα το όνομα του σκηνοθέτη και ίσως και την ημερομηνία που προβλήθηκε στους κινηματογράφους. Ο Quentin όμως θα ήξερε τα ονόματα όλων των συντελεστών, όλες τις ταινίες που είχε κάνει ο ίδιος διευθυντής φωτογραφίας και θα θυμόταν απ' έξω τους διαλόγους της ταινίας. Αυτές ήταν οι δηλώσεις ενός φίλου του Quentin Tarantino με τον οποίο εργάζονταν μαζί για 5 χρόνια στο Video Club Video Archive. Ο Quentin Tarantino πέρασε τα νεανικά του χρόνια μπροστά από μια οθόνη. Έβλεπε western, κωμωδίες, δράματα, ταινίες ευρωπαϊκές, αμερικάνικες και ασιατικές, ασπρόμαυρες και έγχρωμες. Παράτησε το σχολείο σε ηλικία 15 χρονών και αφού εργάστηκε λίγο καιρό ως ταξιθέτης σε σινεμά με πορνό, κατέληξε να εργάζεται στο Video Club Video Archive. Για τα επόμενα 5 χρόνια εντυπωσίαζε τους πελάτες αλλά και τους συναδέλφους του με τις τρομακτικά λεπτομερείς γνώσεις του για χιλιάδες ταινίες. Αρχικά όνειρό του ήταν να γίνει ηθοποιός, αλλά δεν τον ένοιαζε ποτέ η διασημότητα. Αυτό που πραγματικά επιθυμούσε ήταν να συνεργαστεί με τους μεγάλους σκηνοθέτες που θαύμαζε, όπως ο Σέρτζιο Λεόνε και ο Μπράιαν Ντε Πάλμα. Ήταν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα τα κατάφερνε, αλλά η αρχή ήταν εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά για έναν εκκεντρικό νεαρό που δεν γνώριζε κανέναν στο Χόλιγουντ.

Johnny Cash και το Walk the Line μέσα από το My Best Friend's Birthday. Γεια σου Πέτρο, χαίρομαι που σου αρέσει το αφιέρωμα στον Ταραντίνο. Για τον οποίο, όπως ήδη γνωρίζετε και όπως ήδη έχετε καταλάβει από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, παίζει ιδιαίτερο ρόλο η επιλογή της μουσικής σε μια ταινία. Και όπως δηλώνει ο ίδιος χαρακτηριστικά, ένα από τα πράγματα που κάνω όταν ξεκινάω μια ταινία ή όταν γράφω μια ταινία ή όταν έχω μια ιδέα για μια ταινία, είναι να ψάχνω τη δισκοθήκη μου και να αρχίζω να ακούω τραγούδια. Ψάχνοντας με αυτόν τον τρόπο να βρω την προσωπικότητα της ταινίας, το πνεύμα της ταινίας. Και ξαφνικά ακούω ένα, δύο ή τρία τραγούδια ή ένα συγκεκριμένο τραγούδι που θα μπορούσε να είναι το τέλειο εναρκτήριο τραγούδι. Γιατί για εμένα οι τίτλοι της αρχής είναι πολύ σημαντικοί, γιατί αυτός είναι ο μόνος χρόνος ατμόσφαιρας που οι περισσότερες ταινίες επιτρέπουν στον εαυτό τους. Μια cool εναρκτήρια σκηνή και η μουσική που ακούγεται δίνει τον απαραίτητο για σένα τόνο σε μια ταινία. Θα κλείσουμε και τον κύκλο του My Best Friend's Birthday με άλλο ένα μέσα από το soundtrack, το οποίο είναι το Are You Lonesome Tonight του Elvis Presley. Και θα επιστρέψουμε με τα πράγματα πλέον να παίρνουν πολύ σοβαρή τροπή.

0: Real FM. Τάκης και
1: Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης. Να ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερα

0: εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το 1987, ο 24χρονος τότε Ταραντίνο προσπαθούσε απεγνωσμένα να βρει δουλειά στο χώρο του θεάματος. Τελικά έγινε βοηθός παραγωγής σε μια βιντεοτενία με aerobic και ασκήσεις γυμναστικής που παρουσίαζε ο ηθοποιός Dolph Lundgren, που εκείνη την εποχή ήταν γνωστός μόνο για το μειώδες σώμα του. Μία από τις δουλειές του στην παραγωγή ήταν να καθαρίζει τα περιτώματα σκύλων από τον καζόν. Τον επόμενο χρόνο, το 1988, ο Quentin Tarantino υποδίθηκε να σωσία του Elvis Presley σε ένα επεισόδιο της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Χρυσά Κορίτσια». Δεν καταδέχτηκε να φορέσει κάποια από τις στολές του Presley και εμφανίστηκε με τα δικά του καθημερινά ρούχα. Ο ατζέντης του τον δικαιολόγησε για την εμφάνισή του, λέγοντας στους παραγωγούς ότι ο Ταραντίνο είναι μια διασταύρωση μεταξύ Elvis Presley και Charles Manson. Αυτή ήταν όλη και όλη η προϋπηρεσία του Ταραντίνο όταν κλήθηκε να σκηνοθετήσει το Reservoir Dogs. Μέχρι το 1992 είχε γράψει 3 σενάρια τα οποία είχαν ενθουσιάσει πολλούς παραγωγούς, αλλά κανείς δεν έδειχνε πρόθυμος να τα μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη. Κουρασμένος και απογοητευμένος, ο Ταραντίνο ήταν έτοιμος να παραδώσει τα όπλα όταν ένα απροστόκητο γεγονός άλλαξε καθοριστικά τη ζωή του. Πούλησε το σενάριο για την ταινία «Ηλικιώδης έρωτας» για $30,000. Έτσι εξασφάλισε ένα μικρό ποσοστό του κόστους για τη δική του ταινία και αποφάσισε να κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να βρει χρηματοδότες. Μέσα σε ένα μόλις μήνα είχε βρει παραγωγούς και ένα μεγάλο όνομα του Hollywood για πρωταγωνιστή, τον Harvey Keitel. Όταν το Reservoir Dogs προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητων Ταινιών Sundance, η ταινία χαρακτηρίστηκε ως ανατρεπτική.

George Baker Selection και Little Green Bag μέσα από το Reservoir Dogs. Γκανγκστερική περιπέτεια, Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn. Μία απλή ληστεία σε κοσματοπολείο εξελίσσεται καταστροφικά για τους ληστές και όσοι απέμειναν αρχίζουν να υποπτεύονται ότι κάποιος από αυτούς είναι καρφί της αστυνομίας. Σχετικά με άλλες προσπάθειες, κανένας άλλος σκηνοθέτης της σύγχρονης τουλάχιστον εποχής δεν σημείωσε τόσο μεγάλη επιτυχία με την πρώτη σκηνοθετική του απόπειρα. Το Reservoir Dogs, αν και σε μερικά σημεία φαίνεται ότι αποτελεί έργο νέου και άπειρου δημιουργού, έδωσε στο κοινό μια καλή πρώτη γεύση για το τι εστί ταινία Ταραντίνο. Ήβρεις που διαδέχονται η μία την άλλη, διάλογοι άναρχοι, συχνά άσχετοι με την υπόθεση και γρήγοροι προσεγγίζοντας διαλόγους στην πραγματική ζωή. Και από την άλλη ένας μεγάλος φόρος τιμής στο φιλμ νουάρ και ταινίες με ληστείες όπως «Η ζούγκλα της ασφάλτου» και «Το χρήμα της οργής» του Στάνλι Κιούμπρικ. Μαζί με πολύ και μαύρο καυστικό χιούμορ. Είναι οι πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες που δεν έχουν ονόματα σε αυτή την ταινία. Και φυσικά σήμα κατά τεθέν του Ταραντίνο η μικρή διάρκεια αλλά χαρακτηριστική εμφάνισή του στην ταινία. Τεχνική που έκανε γνωστή ο Άλφρεντ Χίτσκοκ. Αν και σε αντίθεση με μεταγενέστερα έργα του, η εμφάνισή του στο Reservoir Dogs δεν διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στην ταινία. Punky soul ρυθμοί μέσα από το Reservoir Dogs, μαζί όμως με αυθεντική pop, όπως για παράδειγμα το Stuck in the Middle with You, σε μια χαρακτηριστική σκηνή με τον Michael Madsen, όπου η παιχνιδιάρικη αυτή pop έρχεται σε αντιδιαστολή με το κόψιμο του αυτιού ενός αστυνομικού από τον Mr. Blonde.

0: Real FM.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία.
5: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
4: Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού,
6: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Για 47 νεκρούς ανάμεσα τους και παιδιά κάνουν λόγο τοπικά μέσα ενημέρωσης. Δεκάδες είναι οι τραυματίες και οι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων. 6 αεροδρόμια της χώρας έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, καθώς οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στις ακτές του Ειρηνικού και έγινε επίσης αισθητός σε Βενεζουέλα, Ισημερινό και Παναμά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα μέτωπα, στα Κοτέικα και στη Γαστούνη Ηλίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ανταλουσία της Ισπανίας. Η πυρκαγιά εξαπλώνεται ραγδαία λόγω των ανέμων και πάνω από 800 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Προφυλακίστηκαν ο αδελφός και ο ανιψιός 66χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήπειρα Σερών εν αναμονή των αποτελεσμάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης. Το θύμα πριν από λίγες ημέρες είχε καταθέσει σε βάρος τους μήνυση για ενδοοικογενειακή βία. Κλιμακώνεται η σύραξη Ρωσίας-Ουκρανίας. 13 νεκροί είναι ο απολογισμός επίθεσης με drones σε ένα από τα μεγαλύτερα ρωσικά δηληστήρια. Τουλάχιστον 39 είναι οι τραυματίες.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την έκτη θέση στο τελικό των 400 μέτρων μικτής ατομικής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης κατέκτησε ο Απόστολος Παπαστάμος με επίδοση 4 πρώτα, 14 δεύτερα και 99 εκατοστά. Στην 7η θέση τερμάτισε ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος με 4 πρώτα, 16 δεύτερα και 12 εκατοστά. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, παίρνοντας την 4η θέση στην πρώτη σειρά των ημιτελικών και την 9η στη συνολική κατάταξη με 22 δευτερόλεπτα και 79 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στις 8.30 στον τελικό της σκυταλοδρομίας 4x200 ελεύθερο θα συμμετάσχει η εθνική μας ομάδα των ανδρών. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
12: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Αφιέρωμα απόψε στον Quentin Tarantino και κυρίως στις μουσικές που επέλεξε για να επενδύσει μουσικά τις ταινίες του. Ένας πραγματικός θησαυρός από την τεράστια δισκοθήκη του. Όπως λέει ο ίδιος, προσπαθεί πάντα να βρει το σωστό τραγούδι για την αρχή και το τέλος από νωρίς, όταν σκέφτεται ακόμη την ιστορία. Δεν χρειάζεται, λέει, να χρησιμοποιείς μουσική, μπορεί να είναι και μόνο σιωπή. Αλλά είναι σημαντικό, πως μερικές φορές είναι ο ρυθμός και περίπου η προσωπικότητα που προσπαθείς να έχει το φιλμ. Το να έχεις, για παράδειγμα, τη Μισιρλού στους τίτλους αρχής είναι κάτι τόσο έντονα που απλά σου λέει «βλέπεις ένα έπος». Βλέπεις αυτό το μεγάλο παλιό φιλμ, κάθισε αναπαυτικά στη θέση σου. Είναι τόσο δυνατό και σε προκαλεί. Είναι μια υπόσχεση στην οποία το φιλμ πρέπει να ανταποκριθεί. Και όταν το κάνεις σωστά, το αποτέλεσμα είναι πως δεν μπορείς να ακούσεις ξανά αυτό το τραγούδι χωρίς να σκεφτείς τη σκηνή στην οποία ακουγόταν. Βέβαια, για να επανέλθουμε λίγο νωρίτερα στο Reservoir Dogs... Ο ίδιος ο Quentin Tarantino λέει: «Δεν ξέρω αν ο Τζέρι Ράφερτι εκτίμησε απαραίτητα τη σύνδεση που έκανα με το Stuck in the Middle with You, με την περίφημη σκηνή που λέγαμε με το κόψιμο του αυτιού. Το πιο πιθανό είναι να μην την εκτίμησε». Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο.

Ο Billy Idol και το White Wedding μέσα από την ταινία True Romance του 1993, στην οποία ο Quentin Tarantino έχει γράψει το σενάριο και βέβαια έχει βάλει και το χεράκι του στη μουσική επένδυση. Δεν σκηνοθέτησε όμως, δεν έκανε την παραγωγή, ούτε υποδίθηκε κάποιο ρόλο. Θα ασχοληθούμε και με τις δύο μεγάλες του σχέσεις στον χώρο του κινηματογράφου. Η μία είναι αυτή με τον Ένιο Μωρικόνε. Πολύ μεγάλη του επιρροή μουσικά, έχει χρησιμοποιήσει άπειρα μουσικά θέματα του Μωρικόνε στις ταινίες του. Και η άλλη φυσικά είναι αυτή με τη μούσα του, την Ούμα Θέρμαν, όπου μετά από 20 χρόνια φιλίας και συνεργασίας φημολογείται ότι αναπτύχθηκε και μια έντονη ερωτική σχέση. Πολλοί έχουν αποκαλέσει τον Ταραντίνο rockstar σκηνοθέτη. Εκκεντρικός, όπως και οι ταινίες του, έχει προκαλέσει πολλές φορές το ενδιαφέρον των μίντια με την προσωπική του ζωή. Σε ηλικία 15 ετών συνελήφθη γιατί έκλεψε ένα βιβλίο. Πριν το Reservoir Dogs, όταν δεν είχε λεφτά ούτε για το φαγητό του, φυλακίστηκε 3 φορές επειδή δεν πλήρωνε πρόστιμα. Μάλιστα την 3η φορά έμεινε μέσα για 1 εβδομάδα. Συνήθιζε να λέει ότι του άρεσε η φυλακή επειδή άκουγε ξεκαρδιστικές ατάκες που χρησιμοποιούσε στις ταινίες του, όμως μετά από 2 μέρες η όποια μαγεία της φυλακής χανόταν.

Για πολλά χρόνια φήμες έλεγαν ότι ο Ταραντίνο είχε φετίχ με τα δάχτυλα των ποδιών. Είχε τραβήξει δεκάδες πλάνα με τα γυμνά πόδια της μούσας του, της Ούμα Θέρμαν, που πρωταγωνιστούσε στο Pulp Fiction και στο Kill Bill. Το ίδιο έκανε και με τις πρωταγωνίστριες της ταινίας Death Proof. Ενώ στην ταινία From Dusk Till Dawn, όπου πρωταγωνιστούσε ο ίδιος μαζί με τον George Clooney, ο χαρακτήρας που υποδιόταν έγλειψε την τεκίλα από τα δάχτυλα της Σάλμα Χάγιεκ, της εξωτικής χορεύτριας που επρόκειτο να μεταμορφωθεί σε βαμπύρ. Αργότερα, μετά από αυτήν τη σκηνή, παραδέχτηκε σε συνέντευξή του ότι έχει αδυναμία στο συγκεκριμένο σημείο του σώματος. George Clooney σε ένα υπόγειο στο Μεξικό. Σάλμα Χάγιεκ να χορεύει με ένα φίδι. Ο Κουέντιν Ταραντίνο να γλύφει την τεκίλα από τα πόδια της. Υπό τους ήχους του After Dark, τον Τίτο εν Ταραντούλα.

Το 1996 λοιπόν ο Quentin Tarantino συνεργάζεται με το στενό του φίλο τον Robert Rodriguez στην ταινία From Dusk Till Dawn. Σκηνοθέτησε ο Ρόντριγκες, ενώ ο Ταραντίνο έγραψε το σενάριο και πρωταγωνίστησε μαζί με τους George Clooney και Harvey Keitel. Υποδίθηκε τον έναν από τους δύο αδελφούς Γκέκο, εγκληματίες και δολοφόνους που στην προσπάθειά τους να αποδράσουν στο Μεξικό απαγάγουν μια οικογένεια. Καταλήγουν σε ένα νυχτερινό κέντρο όπου τους υποδέχονται δεκάδες πανέμορφες γυναίκες. Γρήγορα όμως αντιλαμβάνονται ότι οι μυστηριώδες χορεύτριες είναι τερατόμορφοι βρικόλακες που τους επιτίθενται και οι πρωταγωνιστές προσπαθούν να τις αντιμετωπίσουν. Stevie Ray Vaughan, Mary Had a Little Lamb, μέσα από το From Dusk Till Dawn.

Αφιέρωμα στις μουσικές του Quentin Tarantino απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Φτάνουμε σιγά σιγά στο 1997. Jackie Brown, ένα γκανγκστερικό δράμα, όπου μία αεροσυνοδός γίνεται η κεντρική φιγούρα σε μία μάχη μεταξύ της αστυνομίας και μιας συμμορίας εμπόρων ναρκωτικών.

Ο Bobby Womack, Across 110th Street από το 1972 και την ομότιτλη ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Anthony Quinn. Ο Quentin Tarantino δεν έχασε την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσει στο soundtrack του Jackie Brown του 1997. Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους μεγάλους σκηνοθέτες, μετά τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, συνήθως ακολουθεί μια μέτρια ταινία. Το Jackie Brown βέβαια δεν είναι ακριβώς μέτριο, αλλά μπροστά στα υπόλοιπα φιλμ του Ταραντίνο δείχνει να στερείται έμπνευσης και φαντασίας. Το cast βέβαια είναι από τα καλύτερα που έχουν εμφανιστεί σε ταινίες του Ταραντίνο, με αστέρες όπως η Bridget Fonda, ο Michael Keaton και ο τεράστιος Robert De Niro, σε ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα. Μαζί φυσικά με τον αθάνατο Σάμουελ Τζάκσον. Η υπόθεση και πάλι απλά είναι ένα πρόσχημα για να δικαιολογεί τις τρέλες του σεναρίου. Οι δολοφονίες συχνά δικαιολόγητες διαδέχονται η μία την άλλη. Και γενικότερα επικρατεί ένα χάος, ιδιαίτερα στις σκηνές προς το φινάλε που εκτυλίσσονται σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα με αστυνομία και εμπόρους ναρκωτικών να προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους τους, αλλά να κάνουν πεδαριώδη λάθη.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Δεκάδες είναι οι τραυματίες και οι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων. Οριοθετήθηκε φωτιά στο κοκκινό χώμα Καβάλας, να βρίσκονται σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα Κοτέικα και τη Γαστούν Ηλίας. Περισσότερα στο real.gr. Κλιμακώνεται η σύραξη Ρωσίας-Ουκρανίας. 13 νεκροί είναι ο απολογισμός επίθεσης με ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα ρωσικά δηληστήρια.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θα παραμείνουμε λίγο ακόμη μουσικά στο Jackie Brown. Mine Ripperton για τη συνέχεια Inside My Love αφιερωμένο στην Κατερίνα.

0: Inside My Love μέσα από το Jackie Brown.
1: Real FM.
2: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Αν αναρωτιέστε για το ποιες είναι οι κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών, σύμφωνα με το Quentin Tarantino, σας έχω την απάντηση. Πρώτα απ' όλα το Αποκάλυψη Τώρα του Francis Ford Coppola από το 1979. Το Κάρι του Brian De Palma από το 1976. Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος, φυσικά, του Sergio Leone από το 1966. Η Μεγάλη Απόδραση του 1963. Τα Σαγόνια του Καρχαρία του Steven Spielberg από το 1975. Και το Taxi Driver του Μάρτιν Σκορτσέζε από το 1976. Αυτές είναι οι κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών, σύμφωνα με τον Quentin Tarantino. Γεια σου Dexter, το μουσικό χαλί το οποίο ακούγεται είναι το Out of Limits από τους Markets μέσα από το soundtrack του Pulp Fiction. Φτάνουμε πλέον στο 2003.

Όπως πολύ καλά καταλάβατε από το χαρακτηριστικό σφύριγμα, έχουμε φτάσει στο Kill Bill του 2003. Το χαρακτηριστικό αυτό σφύριγμα, το Twisted Nerve, είναι μέσα από την ομότιτλη ταινία του 1968. Απλά ο Quentin Tarantino το χρησιμοποίησε πολλά χρόνια αργότερα. Περιπέτεια δράσης λοιπόν με πρωταγωνιστές την Ούμα Θέρμαν και τον David Carradine, όπου μία επαγγελματίας δολοφόνος, η Νύφη, ξυπνάει μετά από 4 χρόνια σε κόμμα, αποτέλεσμα της δολοφονικής επίθεσης της συμμορίας που κάποτε η ίδια ήταν μέλος. Θα ξεκινήσει ένα ταξίδι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης για να βρει τους δολοφόνους και να τους εκδικηθεί.

Τον Let Me Be Misunderstood, πρώτη εκτέλεση φυσικά από την Ίνα Σιμών το 1964, ακολούθησε η διασκευή των Animals και στη συνέχεια η Σάντα Εσμεράλντα το 1977, ηχογράφησαν αυτή την disco flamenco εκτέλεση που χρησιμοποίησε ο Quentin Tarantino στο Kill Bill 1. Στο Pulp Fiction, ο Ταραντίνο συνεργάστηκε για πρώτη φορά με την Ούμα Θέρμαν, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις, αν και δεν εμφανίζεται για πολλή ώρα. Με τις δύο ταινίες της σειράς Kill Bill, ουσιαστικά πρόκειται για μία ταινία, αλλά ο Ταραντίνο τη γύρισε σε δύο μέρη, γιατί αλλιώς θα είχε υπερβολική μεγάλη διάρκεια. Η Ούμα Θέρμαν έγινε η απόλυτη μούσα του σκηνοθέτη. Η προσπάθειά της να εκδικηθεί έναν έναν, αυτούς που στην προτετραετία γάμο της σκότωσαν εν ψυχρό όλους τους παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένου και του αγέννητου παιδιού της,

Το Bang Bang, λοιπόν. Τραγούδι που έγραψε ο Σόνι Μπόνο το 1966, ερμήνευσε πρώτη η Σερ, που ήταν φυσικά τότε ζευγάρι με τον Σόνι Μπόνο. Ήταν το πρώτο σίγκλ για τη Σερ, το οποίο κατάφερε να πουλήσει περισσότερο από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια χρονιά έγινε η διασκευή της Νάνση Σινάτρα. Με το χαρακτηριστικό εφέ στην κιθάρα από τον Billy Strange και την μελαγχολική της ερμηνεία. Αυτό ακριβώς ήταν που τράβηξε τον Quentin Tarantino ώστε να το χρησιμοποιήσει στο Kill Bill και να το επαναφέρει για τα καλά στο προσκήνιο.

Όσο για το σενάριο και τη σκηνοθεσία του Ταραντίνο στο Kill Bill. Άναρχη και ανατρεπτική, όπως πάντα, με σκηνές από καρτούν να παρεμβάλλονται από το πουθενά για να εξηγήσουν τα ανεξήγητα. Σκηνές με ιαπωνικά σπαθιά και μάχες που κάνουν τους 7 σαμουράι του Ακίρα Κουροσάβα να μοιάζουν ρηχή. Και φυσικά, αφήγηση χωρίς αρχή και τέλος. Όπως είχε πει ο ίδιος ο Ταραντίνο, αφηγούμε τα γεγονότα όχι με τη σειρά που έγιναν, αλλά με τη σειρά που πιστεύω πως θα πρέπει να τα δει ο θεατής. Θα παραμείνουμε στο Kill Bill 1. Γιώργη Ζαμφέρη για τη συνέχεια. The Lonely Shepherd, αμέσως τώρα η επιλογή της Ναυσικάς.

όπως το γράφετε στα μηνύματά σας. Η μουσική φέρνει και εικόνες στο μυαλό. Γι' αυτό άλλωστε είναι εξαιρετικά σημαντική στο πώς θα τοποθετηθεί μέσα σε μια ταινία και συμβάλλει τα μέγιστα στο τελικό αποτέλεσμα. Σας έλεγα λοιπόν ότι ο Ταραντίνο έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν σε όλες του τις ταινίες παλαιότερες συνθέσεις του Μωρικόνε. Αρχικά ήθελε εκείνος να γράψει τη μουσική για το Inglourious Basterds του 2009, αλλά εκείνη την περίοδο ο Μωρικόνε δούλευε για μια ταινία του Τζουζέπε Τερνατόρε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή δεν μπορούσε να γράψει την ταινία, ο Quentin Tarantino χρησιμοποίησε το Un Amico από ένα παλαιότερο μουσικό θέμα του Μωρικόνε και την ταινία Revolver.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω. TRT 95,1 FM Stereo.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχμα.
8: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό σύνδεσμο.